Χαχουνιλό, κουάν λίνε χαματχ ερού, κουάν εκε σματχ εκαμπλάκ, κουάν κέπτσικ νεκράχ στιο βανκίλης νεγόσιο, ούτ κουάν κέπτσικ νεκεράχ στο χπάσκ ασέβ, ρέναχ σα κουάν κέμπ, σα κόπ εξπρές πετέν, να κατχατέγκ αρ ειν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματχ ερού, ρέναχ σα κουάν κατχουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρές, σαν Benito πετέν, ούτ πάσ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ούτ ανακουάν κόπ εξπρές, ουλάκ σα λιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε σέντρο Comercial Metro Plaza, Shkomon Yesilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjik.